0: Εγώ ο Νίγα Μόουτα γαουίν το χταβάικ MBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα πενάνι. Βίχκα σύνδο που γίνεται το κομίτσο είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ο Τίσαιαμι, 306-922-2222.
1: That was Attakakoop First Nation's Black Rain. And Under the Gun, your Venice House Prince Albert homegrown tune this hour. Your next request is to nephew Brandon Hardlott, coming from Auntie Cora from Stanley Mission. It's Soul Asylum and Runaway Train here on NBC.